0: Λάνο χωρίς τάτα.
1: Δεν μας μακάχολτανε, μα το πακ τα λουγιάλαλ, ουα ούτς, ουα καθάμ.
0: Πουέμπλος Μάγιας.
2: Somos creación de dioses. Somos pueblos mayas.
3: Creador de dioses. Somos pueblos mayas.